0: Αυτό το cool. Το SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Ζαχτήρα Βρατσάνης,
1: Νάιλεψε, Μίξε, Χιτούφ, Νατάσχε. Αυτοπρομόσια. Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μαριάν.
2: Τι, νόσε, νόσε. Σε τι ρωτήσεις.